Paradise 19 FM. Τι ασπιά, ο Ατσέφι Φαουλ, γάμπτον, ήτον τη σύξλο τηλεβίτσιο εμπλοφωνό του, α. Τσέτσου, ο Βέμπ.